είναι 2:42 minutos. Όχι όλα πατάμε να γουαναμάθανο έτσι όμα. Ραβάμε πορομάνι γουα σωμάνα. Όταν τα ντύκουλα να μούσια χατά να πατάνι αβανίλακα το κέρα ξέρω του κέρα βάλα στα μοκαρελουάια. Μάλιστα είναι ο Μουσόνι Φιλομένα Μαρικούγουα.

Είναι 3 ώρες και 14 μινούτους. Μα εσύ είναι που νικίζει. Europa co provincia Guaniasa King Sweetie Condaine.